0: πάλι μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ.
1: Progressive tech. Progressive house. Το progressive rock.
0: Δες πως χορεύω.
1: Progressive μπέγε.
0: Πάνω στο τεκ.
1: Κρίτσκι ρέμιξη. Χρήστου Χρήστου. Вече и тирове на паркинга. Кръцки. За пребоядисване. Лакиране, пастиране. Версии Crime Hicks. Бошкар, поздрави, версия.
0: Вали мне водка. Скети, Васика.

0: ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτο. Μόλατε.
1: The time we spend not giving up, trying to mend a broken heart. It's time to let